0: Mr. Bofo.
1: Το 100%
0: θα το πλακάρει. Κι αν δεν καταλαβαίνει, δεν είναι το 100%. Αν δεν καταλαβαίνει, δεν είναι το 100%.

0: θα σε κάνω.
1: Θα σε κάνω.
0: Όλα που σας αντρίκω σαν Arlington της Αργατουό της Τέτοσνα ήταν σε αντρίζει τα αγιογίνα παρά της Αργατουό πίστης.